Ρυθμός 104. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.

0: Σε ακούω πάντα και παντού. Ρυθμός 104. Είσαι ο καλύτερος σταθμός.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

0: Η Μίνα Τάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο
6: Στάθης. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.
9: Χαμογέλασα. Σε ξεγέλασα.

Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104. Είναι ψυχή.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 8. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 29 651. Κινητό 6937 316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση. Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
0: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγραέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
1: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγραερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων Πετρελαίου Θέρμανσης.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
1: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
0: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
3: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
3: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: Κοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνοι καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
1: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, ντιβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες. Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 9. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
4: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου, η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
5: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945-389440 και 2385-051-222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
6: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
7: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
8: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
8: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-22107 και 6977-715-135.
7: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
9: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
10: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
10: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
9: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
10: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
10: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
9: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
10: Πνευστά, χρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
10: Τηλέφωνο 23850-44400.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
11: Κάθε μέρα δίνουμε ενέργεια, ένταση. Δίνουμε ρυθμό. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λονίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
3: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
4: Δώστε φως στο χώρο σας.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
5: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
4: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651. Κινητό 6937 316705.
4: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25323. Κινητό 69888 9020. Ανακαλύψτε το.
7: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
8: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
8: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
7: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφτανε

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 10. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραεριοκίνηση.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
3: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε πόνιμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμυνταίου.
7: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
8: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1+1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1+1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας πορ 1+1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊδα.
13: Και στο e-shop mariandas.gr.
14: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
0: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
1: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήρι οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
1: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
0: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
3: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
3: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμιση σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23850 24094 και 6984 659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25323. Κινητό 69888 9020. Ανακαλύψτε το.
0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη. Με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα. Όλα πεντανόστιμα. Φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων. Σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
7: Το μεγαλύτερο event μπύρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λονίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργον, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέι Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104 FM.
8: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή τα πετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρης.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Panema Espresso. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο των Ιδέων.
4: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
5: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385 051 222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
6: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
6: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
7: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
6: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
8: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
9: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
8: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
9: Ήχος Πασχαλίδη, η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
8: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
9: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
8: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
9: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
8: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
9: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
8: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
9: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
8: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
10: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
11: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
12: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
11: Στο Μαριάντας σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα πολλά.
13: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊφα.
10: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
14: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
15: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
2: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
2: Στη συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
8: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
9: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
8: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
9: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
8: Αναστασία Ξινού.
9: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 12. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
4: Το πλήσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, γεωλογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμίντεο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Ρυθμός 104. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι Σάββατο. Όχι, δεν θα βγω. Μόνος μου.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Το μεγαλύτερο event μπύρας και μουσικής επιστρέφει.

0: 10, 11 και 12 Ιουλίου η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους Διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
4: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
5: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαία. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
6: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
7: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
6: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγραέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
7: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγραερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
7: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977 97 8658.
6: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
8: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας και την Λεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας Σεπτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
9: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
10: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι μία. Η ιδανική ώρα για μία μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385051222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
2: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεριοκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεριοκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεριοκίνηση.
3: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια, 1-1 δώρο, μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια, 1-1 δώρο, μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες, μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας, η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας, 1-1 δώρο. Ελάτε, πάρτε τα όλα μωρά.
10: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊβά.
7: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
11: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
11: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
11: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα, αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
12: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
11: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
12: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
12: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
11: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
13: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Αναστάσια Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βαντή. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
2: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25323. Κινητό 69888-9020. Ανακαλύψτε το.
8: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
4: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί σε αυτό το σώμα που μαντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: Γιορτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: 104 ρυθμός, νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λονίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργον, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9, γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barbershop Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
3: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περέα. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο.
4: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η ροκ ντίβα Κατερίνα Λιόλιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

104. Η πιο ευχάριστη παρέα. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850 24094 και 6984 659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Δελιάνη Ανθή.
2: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε μας.
3: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
2: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
3: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήρι οχημάτων, την κάρτα Αβίν Στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
3: Τηλέφωνα 23860 24280 και 6977

0: 97 86 58.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν Στράντζα Ελένη δέσμευση.
2: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Εσύ πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
4: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
4: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
6: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 3. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο Δομηταίου.
4: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
5: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
6: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίες πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385 051 222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
7: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
8: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
7: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
8: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22 107 και 6977 715 135.
7: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
9: Ήχος, η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
7: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
7: Ήχος Πασχαλίδη, η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
9: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
7: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
7: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
9: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
7: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
7: Τηλέφωνο 23850 44 400.
9: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
10: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
11: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
12: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
11: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
13: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊφά.
10: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
14: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Δώστε φως στο χώρο σας.
3: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
2: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών

0: ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού, σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λονίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργον, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9, γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104 FM.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
5: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
6: Το πλήσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, γεωλογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε πόνιμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 698-7240-073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
7: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 4. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158. Επίσης σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο, αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας, τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158.
0: Το Λογιστικό Γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το

κλεισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Σε ακούω πάντα και παντού. Ρυθμός 104. Είσαι ο καλύτερος σταθμός.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
1: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
2: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν Στράντζα Ελένη δέσμευση.
3: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περέα. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
4: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
5: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
6: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
6: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
8: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Κτήμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Κτήμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια, ένα συν ένα δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια, ένα συν ένα δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας μπορ ένα συν ένα δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
12: Θα μας βρείτε στην Ολομαϊβά.
9: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
13: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Wifi Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 5. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
3: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
2: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
4: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 23850 51222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
2: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου. Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα, που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
8: Η Κατερίνα Λιόγιου στο ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρτη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά. Με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
1: Δώστε φως στο χώρο σας.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
2: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29 651. Κινητό 6937 316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Τώρα
3: φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
4: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
8: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
7: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
8: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 376 0030.
7: Αναστασία Ξινού.
8: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
9: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας στην Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
10: Οι τιμές είναι Black Friday.

0: όλο το χρόνο. Παπούτσια 1 συν 1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1 συν 1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
1: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
2: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
1: Στο Μαριάντας σπορ 1 συν 1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα πάρα.
3: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊβά.
0: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
4: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μονοποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 2385-0-22-222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 2386-0-23-594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463-055-145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους. Άλλοι για να κάνουν ταξίδια. Κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες. Για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες. Με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 2385-26600 και στο www.subasis.gr.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 2386-0-276.
4: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
5: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
4: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
5: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
4: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
5: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
5: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
4: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
5: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
5: Τηλέφωνο 2385-44-400.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε μας.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
1: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα

0: βρεθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
3: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
3: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385025606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
6: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
7: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
6: Στο Μαριάντα Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε, πάρτε τα όλα μωρά.
8: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
5: Και στο e-shop mariandas.gr.
9: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
11: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
4: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκό χρυσό. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
5: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάρεων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στη Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945 389440 και 2385 051 222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
6: Το μεγαλύτερο event πύρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
7: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463 081 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκίνητου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463 081 923 και 6949 112 158.
8: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25-323. Κινητό 69-88-88-9020. Ανακαλύψτε το.
3: Δώστε φως στο χώρο σας.
4: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
3: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
4: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
3: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
3: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λονίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργον, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
6: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας περάσματος.

0: Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στο Ρυθμό της Λίμνης στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Η καθηλωτική rock diva του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόγιου. Προπόληση στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία σε Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα και Πτολεμαϊδα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η rock diva Κατερίνα Λιόγιου στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Να είσαι εκεί.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
3: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
3: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
4: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
3: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
5: Κόσμημα ζωής Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκό χρυσό. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
6: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ, 5ης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
2: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή

0: από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
1: Εσείς ασχολείστε με τόσα πράγματα κάθε μέρα, αλλά ευτυχώς εμπιστεύεστε την ποιότητα των καυσίμων σε εμάς.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη.
1: Ποιοτικά καύσιμα, ηλεκτρική φόρτιση, λιπαντικά, LPG υγρά αέριο που προστατεύουν και απογειώνουν τον κινητήρα σας.
2: Στα τρία πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη θα βρείτε φιάλες υγρά αερίου προπανίου, αξεσουάρ, self-service πλυντήριο οχημάτων, την κάρτα Αβίν στόλου και γεμίζω κερδίζω 3 ευρώ. Διανομή κατοίκων πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αβίν, Στράντζα Ελένη, δίπλα σας, στο Αμίντεο, στην είσοδο και έξοδο και στη διασταύρωση ξινού νερού.
2: Τηλέφωνα 23860-24280 και 6977-97-8658.
1: Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί για την Αβίν, Στράντζα Ελένη, δέσμευση.
3: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
3: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
4: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
3: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
4: Πνευστά, χρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
4: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.

0: Ενδιαφέρεστε για καθαρισμό χαλιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά? Carpet House Service. Ένας βιολογικός, υγρός και στεγνός καθαρισμός στα χαλιά σας, χωρίς τη χρήση χημικών και καυστικών ουσιών, που θα τα αναβαθμίσει ποιοτικά, προσδίδοντάς τα φρεσκάδα και καθαριότητα. Από τα τελευταία τεχνολογίας πλυστικά μηχανήματα της Carpet House Service. Αναλαμβάνουμε βιολογικό καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων για την απομάκρυση κάθε είδους λεκέ, ακαθαρσιών και ακάριων. Carpet House Service. Νικολάου Χάσου 44 στην Φλόρινα. Τηλέφωνα 6945-389440 και 2385-051-222. Και ζήσε σε ένα υγιεινό περιβάλλον.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ, στο κέντρο του Αμιντέου.
6: Δώστε φως στο χώρο σας.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
7: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
6: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651. Κινητό 6937-316705.
6: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
8: Το μεγαλύτερο event μπίρας και μουσικής επιστρέφει. Ένα το Μελίτη Beer Festival. 10, 11 και 12 Ιουλίου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει εδώ. Παρασκευή 10 Ιουλίου ανοίγει η αυλαία με τους διάφανους, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα που ξεσηκώνουν τη σκηνή. Σάββατο 11 Ιουλίου η Άργων, η Μελίνα Σλανίδου και ο Νίκος Ζωηδάκης σε ένα αυθεντικό γλέντι. Κυριακή 12 Ιουλίου η Ρία Ελληνίδου, η Ευαγγελία και ο Στέλιος Λεγάκης απογειώνουν τη βραδιά. Ένα το Μελίτη Beer Festival 10 με 12 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Το γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Μην το χάσεις. Με την υποστήριξη του ρυθμού 104FM.
9: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
10: Μες είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
11: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
12: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
11: Στο Μαριάντας Sport 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
13: Θα μας βρείτε στην Ελεμαϊβά.
14: Και στο e-shop mariandas.gr.
15: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
16: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

ρυθμός. Ένταση. Επιτυχίες.

δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο, ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.